0: λίγο παλά. Με τη σολύμπου και σαν μάμα. Άμα για μαγαδολά, τρόβι δίμα που κοπέλα μίλιο κλάμα.
1: Μου πάπα είναι πρέγω παλά. Με τη σολύμπου και σαν μάμα. Άμα για μαγαδολά, τρόβι δίμα που κοπέλα μίλιο κλάμα.
2: Μου πάπα είναι πρέγω παλά.
1: Σαν μάμα είναι πρέγω παλά.